0: Φίρα Φόνιξ.
1: Παπάτσια, εγώ η εκείνη κάτια. Παπάτσια, γεύα τα λάθη σου που παπάτσια.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.